Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

μόνος γύρω κοιτάω. Το κορμί κουβαλάω, η ψυχή μου έχει φύγει και συχνάζει σε στέγη.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Κι η θύμησή σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λύει, θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει,

Ζάβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

ξέρω πως δεν ζητάω συγγνώμες, και αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη στέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα.

Κράτησα μια φράση από ό,τι μου είχες πει εκείνο το βράδυ. Ένα μικρό παιδί πέρασε από μπροστά σου, καθώς σου πρόσφερε ένα χάτι και ένα λιβάδι γεμάτο κίτρινες τουλίπες. Και εσύ μου είπες συγγνώμη, μοιάζει αστείο, αλλά μου δίνεις τα πάντα ενώ εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα. Και έτσι χωρίζουμε τώρα ανύποπτα, για να μην πληγωθούμε αργότερα. Θεέ μου, μη χειρότερα.

Πάγο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
6: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοδιογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το Περηφάνεια και Προκατάληψη και το Λογική και Ευαισθησία. Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία Λογική και Ευαισθησία κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: bravofm.gr

0: σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Έβη μου, 29.
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης.
0: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Αύριο.
1: Πότε φτάσαμε ως εδώ? Καλά, εύκολα δεν φτάσαμε ως εδώ, αλλά.
0: Εύκολα.
1: Πότε φτάσαμε?
0: Και εύκολα δηλαδή.
1: Λέω, μόνο είναι... εύκολο δεν
0: πότε
1: ήταν
0: ζούμε
1: το μέχρι κιόλας, εδώ.
0: Να λες, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Τι εύκολο. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη, είναι 2026. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Πετρονία και τον Κυριάκο.
0: Α, γιορτάζει ο Κυριάκος ξανά, και γιατί σήμερα, και το καλοκαίρι,
1: και το καλοκαίρι
0: γιορτάζει.
1: Είναι, ναι. Τον Ιούλιο.
0: Πρέπει να ρωτάω τον Κυριάκο, γιορτάζει σήμερα ή το καλοκαίρι?
1: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, σου λέει σήμερα.
0: Τι καρδιάς δηλαδή?
1: Καρδιάς.
0: Αυτό που λέμε φίλος
1: φρόντισε
0: καρδιακός. Τη,
1: φρόντισε την καρδιά σου. Α, που
0: αυτό.
1: Λέμε.
0: Μάλιστα. Και να την φροντίζεις, παιδί. Να περπατάς. Αυτό, να ξαναπερπατάς.
1: Να τρέχεις σωστά.
0: Και αυτό. Να μην παίρνεις κιλά.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καρδιά λοιπόν, μας μία την έχουμε.
0: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, παρεούλα. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, διάβαζα για τον Brad Pitt. Mm-hmm. Πολλά πράγματα αυτό το καιρό, Pitt. Για κάποια μια. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, μάλιστα διάβαζα ότι τελείωσε αρχικά έτσι το 91. Mm-hmm. Αλλά τελειωτικά, γιατί παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια ακόμα, τελείωσε το 93.
1: Μάλιστα.
0: Τότε είχε μια σχέση που τελείωσε και αυτή. Mm-hmm. Έτσι, και πολλά πράγματα ήταν αυτά που τον ξενέρωσαν, θα λέγαμε, έτσι, mm-hmm. έτσι ώστε να φύγει.

0: γρήγορα από αυτή την εκκλησία της Αντιολογίας, mm-hmm. όπως ότι τον είχαν βάλει σε μια σάουνα με μια 15χρονη, ήταν το ένα, ή κάποιο άλλο ότι έπρεπε να ξεστομίσει πάρα πολλές βομολογίες που δεν ήθελε ο ίδιος να ξεστομίσει.
1: Μάλιστα. Να τις ξεστομίσει προς ποιον?
0: Έτσι είναι η θρησκεία αυτή, κάτι κάνεις εκεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι. Μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό με τη βομολογία.
0: Ενώ το άλλο με τη 15χρονη όχι.
1: Το άλλο με τη 15χρονη μπορώ να καταλάβω τι τον εξόργησε και τι τον έκανε να θέλει να φύγει τρέχοντας κτλ.
0: Συγγνώμη, να σου πούνε εσένα, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι μέσα στην εκκλησία αυτή που είσαι, πρέπει να αρχίσεις να βρίζεις, ξέρω εγώ, τα θεία ή τη μάνα σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Αυτό σου λέω, τι εννοούσε δηλαδή αυτό.
0: Είναι ενοχλητικές για αυτόν και δεν ήθελε. Ξέρω και εγώ τώρα, θέλεις να μάθεις λεπτομέρειες, να κρίνεις.
1: Άμα έπρεπε να τις πει, όχι.
0: Μάθε γιατί σε αντολογία τότε. Γενικότερα. Τέλος πάντων, αυτά μάθαμε. Έτσι. Είχε περάσει και αυτός δηλαδή. Έτσι απλά δεν έμεινε.
1: Πολύς κόσμος από το Hollywood έχει περάσει από εκεί.
0: Τι να πεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε με τον Brad Pitt.
1: Ασχολούμαστε συστηματικά βεβαίως.
0: Έτσι. Αναρωτιόμουν, ας πούμε, τι να πέσει η Τζένιφερ Άνιστον όταν τα χάλασε με τον Brad Pitt. Δεν είναι και ο Brad Pitt, αυτός ήταν. Είναι και αυτό.

0: Έχω κι άλλα να σου πω για τον Brad Pitt. Πριν πάμε σε διάλειμμα πρώτο.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι, βέβαια. Τις προηγούμενες μέρες, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ναι, βρέθηκαν έτσι σαν σε τηλεδιάσκεψη η Jennifer Aniston με τον Brad Pitt.
1: Και λέει ότι συνέβη τέτοιο πράγμα.
0: Φλέρταραν στον αέρα, σου λέει. Δηλαδή, ας πούμε, συναντιέμαι εγώ ίντερνετικά
1: που έλεγες εσύ κακά πράγματα για την Τζένιφερ την Άνεστον. Κούκλα την είδε ο άλλος, ο Μπράντο Πιτ.
0: Εντάξει, τελείωσες. Είναι ευγενικός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να βρεθείς με την πρώην σου στην οθόνη, ας πούμε, έτσι, σε κοινό, δημοσίως, τέλος πάντων, και να πετάξεις κάτι έτσι λίγο σε φλερτ. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν χτύπησε κανείς. Έτσι δεν είναι? Όχι.
1: Ναι, παιδί. Έτσι να κάνεις το κοπλιμό σου.
0: Ναι.
1: Χάρη των παλιών καλών καιρών.
0: Μπράβο αυτό. Κάτι λέγανε ότι κάτι θα έχουν αυτοί ξανά, αλλά μπα, δεν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα πρώτο και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Τρίτης. Θυμηθείτε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία και οι δυο μας. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία, να μιλήσουμε, να πούμε κάτι.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: φτιαχτεί.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
2: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89,6.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Εντελώς κουρουμουντού, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν είναι κουρουμουντού, δεν είμαστε εμείς.
0: Κουρουμουντού με Εύη Βαλή και Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.
1: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 29 γράφει το ημερολόγιο μας, Τριτιάτικο, και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο παράγκι Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμό 13 με δικαιώς Μπαχτιάρ. 1941 διάχθηκαν να σκάψουν μόνο του τάφο του. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτούνιστα Κίνα. 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, δηλώνει: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου».

0: Σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως με εκείνο το βίντεο το οποίο δείχνει μικρές σχετικά ηλικίες να μην ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη, και σκέφτομαι πόσο περήφανοι είναι αυτοί οι δάσκαλοι που έχουν αφήσει να φύγουν από τις τάξεις τους τα παιδιά χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Έτσι,
0: και πόσο περήφανοι είναι αυτή τη στιγμή όλοι τους αυτοί. Και ας μην ήταν στις τάξεις τα συγκεκριμένα άτομα. Πόσο περήφανοι είστε. Τι να πω. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου για αυτούς. Νομίζω ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
1: Έτσι.
0: Με μια... πέφτει ο πολιτισμός.
1: Πολύ ευχάριστη.
0: Έτσι θα φύγουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι, πες εσύ κάτι ευχάριστο.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε ανάλογη λογική θα σε πάω.
0: Α, βλέπεις λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Για μια νέα μόδα στο TikTok θα σου έλεγα εγώ.
0: Τώρα με το TikTok δηλαδή τα έχεις πάρει.
1: Όπου οι έφηβοι ξέρεις τι κάνουν.
0: Πρέπει να ανοίξω TikTok να μου
1: πούνε. Ξέρεις τι κάνουν οι έφηβοι.
0: Τι κάνουν.
1: Λιμάρουν τα δόντια τους με μια λίμα για τα νύχια.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Για να αποκτήσουν, λέει, καλύτερο χαμόγελο. Και αυτό είναι κάτι που τους περάσαν οι influencers. Φυσικά οι οδοντίατροι ορίονται ότι καταστρέφουν το σμάλτο και τη δομή του δοντιού και ότι είναι θέμα χρόνου να χαλάσουν τα δόντια μετά από αυτό που κάνουν. Αλλά πες μου εσύ τώρα.
0: Τι να σου πω εγώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το βλέπεις.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχω βάλει μάσκα, δεν μπορώ άλλο. Έτσι και θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραίο είναι έτσι θα κάνουμε εκπομπή από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έτσι.
1: Από όλα έχει ο Backchats.
0: Εκεί θα μας βρεις, εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και για τις μουσικές και για τα υπόλοιπα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Μπράβο. 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Γεφορ, στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 29 του μήνα σήμερα, Σεπτέμβρη, Τρίτη. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Η Εύη είναι εδώ στο στούντιο, γεμίζει ο χώρος, θα έλεγα.
1: Θες να πεις κάτι για τα κιλά μου, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Όχι, δεν τελείωσα, αλλά αδειάζεις ο συνήθως, οπότε θα μείνω εδώ.
1: Έμεινα εδώ, έτσι.
0: Θα μείνω εδώ και λέω κάτι παραπάνω. Να αφήνεις τις καλές κουβέντες να βγαίνουν, να μην τις κόβεις στη μέση.
1: Αφίαστα.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, σου έχω έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις Λονδίνο.
0: Τώρα το σκέφτομαι.
1: Που λέτε ένα σπίτι, έτσι. Είχε πουληθεί ξανά πριν από 11 χρόνια. Είναι το στενότερο σπίτι σε όλο το Λονδίνο.
0: Το στενότερο.
1: Μια κατοικία 5 ορόφων. Που ορισμένα τμήματά της, το πλάτος είναι 1,65.
0: Τι είναι το 1,65 μέτρα?
1: Ναι.
0: Ωραία, τι είναι, διάδρομος?
1: Είναι στενότερη.
0: Μπορεί να είναι διάδρομος.
1: Βρίσκεται ανάμεσα, λέει, σε ένα κομμωτήριο και μια κλινική σε συνοικία του Δυτικού Λονδίνου.
0: Τι εννοεί με αυτό? Απ' τη μία έχω κλινική, ναι, και απ' την άλλη έχω κομμωτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τι είμαι? Σπίτι.
1: Σπίτι είσαι. Αλλά είσαι τότσο. Σπιτάκι.
0: Κοίταξε να δεις, νιώθω μια ασφάλεια. Απ' τη μία είναι κομμώτριες. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω με το μαλλί μου σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Και απ' την άλλη θα έχω το. Τι είπαμε ότι είναι, κλινική.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, για την υγεία μου.
1: Στο πίσω μέρος έχει και κυπάκι.
0: Πες αυτό, το αυτό περίμενα. Στενό, λοιπόν, και αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μάθεις και πόσο πωλείται?
0: Είναι στενό και μακρύ.
1: Και ψηλό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θες να σου πω και πόσο πωλείται?
0: Πες το και αυτό.
1: 1.082.000 ευρώ.
0: Δεν πας καλά. Να πάνε να σε κοιτάξουν λίγο.
1: Γιατί?
0: Μα είναι πράγματα.
1: Πραγματικά εξοπλιστεί τόσο Λονδίνο καλά ο χώρος.
0: Ναι. Στο Λονδίνο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Έχει τόσο καλά ο χώρος.
0: Έχεις πάει Λονδίνο,
1: φαίνεται τεράστιο. Ναι.
0: Ε? Ναι. Όσοι μένουν Λονδίνο, μόνο για τις δουλειές ελληνικοί. Μετά θέλουν να φύγουν μακριά.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ζηλεύουν, εδώ είμαστε. Λοιπόν.
1: Αν σε ενδιαφέρει πάντως.
0: Αν τους ενδιαφέρει να αγοράσουν κανένα σπίτι εδώ στα μέρη μας, θα τους κάνουν μια καλή τιμή για μας. Γι' αυτό δεν ξέρω.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Μια καλή τιμή για μας. Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα είναι καλή τιμή.

0: Λοιπόν, έχω μια έρευνα εδώ για τους Viking. Έγινε γενετική ανάλυση σε ευρήματα που έχουν βρει για τους Viking και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νόμιζαν μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως τους έχουν για ξανθούς σκανδιναβούς. Έτσι, τους Viking.
1: Τελικά τι είναι? Τι ήταν?
0: Δεν είναι. Δεν είναι τελικά. Λοιπόν, τελικά είναι μελαχρινοί, οι οποίοι δεν ήσαν καν Σκανδιναβοί. Και ορισμένοι δεν είχαν καν την παραμικρή συγγένεια ή σχέση με αυτούς. Έτσι. Κάποιοι μάλιστα, λέει, είχαν καταγωγή από την Νότια Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Έκαναν ανάλυση DNA από 442 σκελετούς Viking. Έτσι, και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γερλανδίας όλοι αυτοί οι σκελετοί κατά καιρούς. Και έκαναν ανάλυση DNA και βρήκαν αυτό που σου είπα. Μικρότερη ομοιομορφία από την αναμενόμενη. Έτσι. Και μέχρι και από την Νότια Ευρώπη ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πολύ πιθανό.
0: Νομίζω ότι Viking είναι στα σουηδικά. Έτσι, ο πειρατής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό έχει και βάση. Γιατί πειρατές είναι ναυτικοί λαοί,
0: ναι.
1: Από ναυτικούς λαούς συνήθως προέρχονται. Άρα γιατί όχι και από την Νότια Ευρώπη? Αλίμονο. Είχαμε ναυτιλία δυνατή.
0: Εντάξει, λίγο ακόμα να ψάξουν, κάθε θα βρουν ακόμα περισσότερο.
1: Καλά, προφανώς.

0: τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Παρακαλώ σας.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μέσα επικοινωνούμε, από εκεί τα λέμε.
1: Μουσική διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Τεντέι, παραδίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Ξάσκα 3 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που ζητούν την τελειότητα.

0: Παίζει μπράβο.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος. Εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο θα μας πάρει μέχρι τέλος σήμερα. Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε έρευνα.
0: Μάλιστα, ελληνική έρευνα.
1: Όχι.
0: Διεθνής.
1: Ο Dr. Justin Lechmiller έκανε μια έρευνα και δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο Tell Me What You Want. Η έρευνα ήταν πάνω σε 4.000 Αμερικανούς ηλικίας από 18 έως 87 ετών, τους οποίους και ρώτησε για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Λοιπόν, η ερώτηση κατά βάση ήταν ποιον φαντασιώνεσαι σεξουαλικά. Κάποιες ήταν κοινές. Το 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως είχε σκεφτεί σεξουαλικά τον τωρινό του σύντροφο. Τον τωρινό σύντροφο.
0: Πόσο ποσοστό?
1: Το 90%.
0: Μια χαρά ποσοστό.
1: Σου λέω,
0: είναι.
1: Το φαντασίωσουμε αυτό που είμαι τώρα.
0: Είναι μια χαρά ποσοστό νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν λίγο παράξενα. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, φαντασιώνονται συχνά ότι βρίσκονται ερωτικά με κάποιο άγνωστο πρόσωπο, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά στους πρώην ή στις πρώην, το 88% των ανδρών σκέφτηκε σεξουαλικά πρώην, ενώ οι γυναίκες το σκέφτηκαν τον πρώην σε ένα ποσοστό 61%.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν περιμένω γυναίκα να παραδεχτεί ότι το σκέφτεται.
1: Καλά, εδώ μιλάνε για φαντασιώσεις. Παραδέχεται η γυναίκα ότι θα σκεφτεί πιο συχνά έναν άγνωστο.
0: Είναι χαοτικό αυτό.
1: Έναν σε πετάει, άγνωστο.
0: Αυτό είναι, σε πετάει στην εξέδρα η μπάλα. Σου λέει είναι άγνωστος. Δεν έχεις να πεις κάτι, δεν έχεις να κρίνεις, να κατηγορήσεις, τίποτα. Είναι ένας άγνωστος. Χι. Καταλαβες. Ενώ όταν έρχεται η ώρα του εγωισμού, τι θα πεις, ότι σκεφτόμουν τον πρώην. Άμα είσαι μόνη σου, άμα είσαι με έναν άλλον, ας πούμε, που απλά τον έχεις βάλει να υπάρχει.
1: Τα λες εκείνον, τα λες στην έρευνα.
0: Αυτό σου λέω, στην έρευνα υπάρχουν αυτές οι οποίες δεν θα το παραδοχόντουσαν ποτέ.
1: Είναι ανώνυμες έρευνες αυτές.
0: Ανώνυμες είναι, δεν είπαμε ότι είναι επώνυμες. Σιγά μην κάτσουν να σου πούνε κιόλας. Να σε ψάξουν να σου πούνε. Εσύ είσαι που σκέφτεσαι τον πρώην σου. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει ένα ποσοστό ψεύδους σε αυτό. Standard.
1: Όσο και να είναι το ποσοστό του ψεύδους, εδώ μιλάμε 20%. Για μια διαφορά μεγαλύτερη του
0: 20%. 20%.
1: 88% οι άντρες, 61% οι γυναίκες.
0: Φτάσαστε γύρω στο 88% κι εσείς. Είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Να μην σου πω και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άγνωστος χ.
1: Αυτός.
0: Έτσι.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πετάμε
1: αυτός.
0: Την μπάλα στην εξέδρα ο συνήθως. Έτσι. Να μην έχεις να πεις κάτι. Τι να πεις. Πώς θα σε κατηγορήσει ο άλλος μετά ότι ακόμα σκέφτεσαι.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, έχει πάρει φωτιά.
0: Δεν έχω πάρει φωτιά, απλά είναι η συνήθις τακτική. Έτσι, πετάω μελάνι, αμολάω μελάνι. Έτσι, πετάω καπνό, ψύχησης.
1: Καπνούς από τα αυτιά έχεις βγάλει σίγουρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλο λέω, άλλο μου λες. Λέω για τους καπνούς, λέω, που βγάζετε εσείς συνήθως.
1: Εμείς καπνούς. Γιατί?
0: Για να μην σας καταλάβουν. Να σας πάρουν χαμπάρι.

0: Για συνέχισε. Είπες ότι έχεις να συζητάμε για πολλές εκπομπές. Θέμα.
1: Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα σου έπαιρνε περισσότερο χρόνο έτσι να αναπτύξεις την άποψή σου, να κατηγορήσεις τις γυναίκες.
0: Δεν είχα να κατηγορήσω.
1: Να πεις έτσι τα δικά σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι λόγω εγωισμού κάποιες δεν λένε την αλήθεια ούτε στις έρευνες. Καταλαβες. Είναι ανθυποβολή πολλές φορές. Άλλες φορές είναι η γνώση τους, άλλες φορές όχι.
1: Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τους άντρες.
0: Α, δεν νομίζω, είναι λίγο πιο μπουνταλάδες αυτοί. Άλλωστε φαίνεται για το ποσοστό είναι 88 πώς να φτάσει. 110 δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Στο 100 τελειώνει. Μα στο 100 τελειώνει. Τι, δεν γίνεται. Οι άλλοι 12% μάλλον δεν έχουν τίποτα. Οπότε τι να φαντασιωθούν. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έλα, άλλο νούμερο, για λέγε.
1: Ήξερες εσύ. Όχι, είναι άλλο.
0: Τι,
1: τώρα.
0: Αυτό ήταν.
1: Με ποιο τρόπο οι πρωταγωνιστές των ερωτικών ταινιών κρατιούνται σε φόρμα?
0: Τι εννοείς, οι τσόντες?
1: Ερωτικών ταινιών.
0: Δεν ξέρω, άλλο ερωτικές, άλλο οι τσόντες είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο soft, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ας μιλήσουμε απλά ελληνικά.
1: Με ποιο τρόπο αυτοί
0: για
1: που
0: τις τσόντες
1: πρέπει
0: μιλάμε
1: να αποδώσουν σε ναι συγκεκριμένη στιγμή τα καταφέρνουν? Τι είναι αυτό που τους βοηθάει να έχουν διάρκεια στον χρόνο?
0: Γίνονται πολλά γυρίσματα καταρχήν. Γίνονται μοντάζ επίσης. Είναι και πιο περικισμένοι, τους έχουν διαλέξει. Έτσι. Είναι και αυτοί που ξέρουν να το χειρίζονται. Όταν κάνεις πολύ, ξέρεις να το χειρίζεσαι. Άμα κάνεις μία φορά το χρόνο, τι να χειριστείς?
1: Λοιπόν, σου λέει, υπάρχουν κάποιες μη επεμβατικές μέθοδοι.
0: Τι εννοείς δηλαδή? Έχουν περάσει από χειρουργείο πρώτα όλοι αυτοί?
1: Μη επεμβατικές μέθοδοι που μπορούν να δώσουν στους άντρες περισσότερη διάρκεια, έτσι, αντοχή και σθένος.
0: Α, παίρνουν δηλαδή τίποτα χαπάκια, τίποτα βιταμίνες?
1: Όχι,
0: και τέτοια.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Σου λέει είναι ασκήσεις Kegel.
0: Α, κάνουν και ασκήσεις.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την άρση λεκάνης, με κάτι ασκήσεις που κάναμε και στη σουηδική γυμναστική, ας πούμε. Αυτές, λέει, οι ασκήσεις Kegel βοηθάνε πάρα πολύ στις επιδόσεις και συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο της ουροδόχου κύστης.
0: Αυτό είναι για τους άντρες τώρα.
1: Ναι, κοίτα, ασκήσεις Kegel υπάρχουν και για τις γυναίκες. Αλλά αυτό ειδικά, οι συγκεκριμένες ασκήσεις βοηθάνε τους άντρες να έχουν διάρκεια.
0: Μάλιστα. Οκ. Μια χαρά μου.
1: Άμα είναι, ξέρεις, ξαπλώνεις οριζόντια, τα γονατάκια λυγισμένα και αρχίζεις τις άρσεις λεκάνης. Έτσι, ξεκίνες. Ψάξ' το και λίγο.
0: Ποιος εγώ?
1: Ναι.
0: Να πω, δεν ξέρω, δεν είναι. Προσωπικά δεδομένα, όπως το λέγεται υδραυλικό, συζήτηση κομμένη. Προσωπικά θέματα,
1: προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα? Εσύ δεν λες τίποτα δηλαδή? Γιατί να πω εγώ?
1: Τι να πω?
0: Για τις διάρκειες, για τις φορές, για το πόσο καιρό κάνεις, πόσες φορές κάνεις σεξ,
1: εγώ
0: το χρόνο.
1: Τόσες
0: έρευνες έχουμε εδώ που έχουν περάσει, δεν έχεις πει τίποτα.
1: Οι ασκήσεις Kegel είναι πάρα πολύ βοηθητικές σε μια γυναίκα η οποία έχει γεννήσει, ορίστε.
0: Στο σεξ εννοείς?
1: Γενικά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω γενικά, εγώ μιλάω για το σεξ. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Μην πετάς την μπάλα, είπαμε στην εξέδρα. Μίλα για το σεξ, σήμερα μιλάμε για το σεξ.
1: Αφού η εξέδρα με ζητάει να μην πετάξω εγώ μπάλα, τι είναι αυτά που λες?
0: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ.
1: Κάπου εδώ.
0: Δίνουμε ραντεβού για αύριο και σε αφήνουμε και λίγο παρακάτω. Δόθε, λίγο κήθε.
1: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσο περάσαμε κι εμείς παρά σας με όλα τα μηνύματα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, πίστη στο ραντεβού μας για ένα διωράκι. Μέχρι τότε όμως, πολλά πολλά φιλιά από μας και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν βρεθείτε.
0: Καλή συνέχεια, αύριο πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: This region here is the heart of the beast.
12: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
13: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 5 στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: 29 του μήνα.
1: Έφυγε και αυτός, κρίμα.
0: Επίσης πως έφυγε έτσι, με συγχωρείς τώρα, θα φωνάξω.
1: Μην φωνάξεις, άστο να αναφύγει, να πάει στο καλό και να μην ξαναγυρίσει.
0: Ο Σεπτέμβρης, δύσκολος,
1: Πολύ δύσκολος ρε παιδί μου, μας έβγαλε την Παναγία.
0: Εσένα τι ακριβώς είναι αυτό που δεις, καλά, εσένα ξέρω τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει, ξεκινάνε τα σχολεία, είναι τα καινούργια παιδιά, είσαι εκπαιδευτικός.
1: Είμαι από τις καλές όμως αυτές που αγαπάει τα παιδιά σας, που είναι εκεί, τα προσέχει, δεν τους φωνάζει, δεν τους μιλάει άσχημα, είναι χαριτωμένη.
0: Δεν αφήνεις να τα πει κανένας άλλος αυτά, εσύ θα τα λες από μόνη σου.

0: Γιατί υπουργός Παιδείας είπε να κάνουμε αξιολόγηση του εαυτού μας.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ να με αξιολογήσω. Και ξέρεις ότι πάντα δυσκολευόμουν όταν μου λέγανε σε καμιά συνέντευξη: για πες μας λίγο για πράγματα για τον εαυτό σου. Τι να σου πω, παιδάκι μου, για τον εαυτό μου. Μια χαρά είμαι.
1: Ρωτήστε τους γιατρούς μου, πες, θα σας τα πούν όλα.
0: Είναι ερώτηση αυτή για συνέντευξη.
1: Βεβαίως όχι.
0: Μα τι, πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Είμαι χορεύτρια τα βράδια και πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά το πρωί είμαι γιατρός. Με πιστεύει κανένα?
1: Όχι.
0: Μα τι πράγματα, πες μου εσύ για τον εαυτό σου.
1: Καλά, μέρη μου. Μη σε αρχίσω έτσι από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί δεν θα τελειώσει. Πώς θα είναι, δεν θα τελειώσει καλά η πέρα. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Βάλε.

0: Χρόνια πολλά στο έθνο σήμερα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Γιατί?
0: Γιατί γιορτάζει ο Κυριάκος.
1: Α.
0: Ναι, παιδί, δεν το έκανα καλά.
1: Καλά το έκανα, αλλά μπερδεύτηκα. Λέω, μήπως μπερδεύτηκε, λέω, 28 Οκτωβρίου, τι είναι.
0: Όχι, είναι ο πρωθυπουργός μας. Δηλαδή, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά στον κύριο Κυριάκο.
1: Στον κύριο Κυριάκο.
0: Κύριο Κυριάκο. Δηλαδή, να μην του πούμε να μας πει αγενέστατους. Δηλαδή, σε άλλα ραδιόφωνα ξέρει και πάει. Σε εμάς δεν ξέρει να έρθει.
1: Α, ναι. Έλα και σε εμάς.
0: Γιατί δεν έρθει. Γιατί... Φοβάται.
1: Φοβάται τι θα το ρωτήσω.
0: Ενώ μόνο εμείς του είπαμε χρόνια πολλά.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Προλάβαμε εμείς.
0: Προλάβαμε.
1: Μπράβο ρε Μέρη, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.

0: Μου τα άκοψες όμως όλα με τον Κυριάκο. Δεν ξέρω, έχεις κάτι προσωπικό με τον Κυριάκο?
1: Όχι εγώ.
0: Γιατί δεν σε είδα ευχαριστημένο? Δεν είπες χρόνια πολλά στον Κυριάκο?
1: Δεν είπα εγώ χρόνια πολλά?
0: Δεν είπες.
1: Πώς και δεν είπα?
0: Και τώρα δεν λες.
1: Πες χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
0: Βεβαίως. Χρόνια πολλά, Κυριάκο. Και άμα μας δεις, δεν θέλουμε πολλά πράγματα.
1: Μία συνέντευξη εδώ.
0: Συνέντευξη εδώ, μια θέση στο δημόσιο. Μία σύνταξη.
1: Είπαμε τώρα, τσίμα.
0: Ένα εφάμαξ πιο γρήγορα.
1: Τώρα εσύ ζητάς πολλά.
0: Ελληνικά στοιχεία ζητάω.
1: Α.
0: Ελληνικά.
1: Στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Στην ελληνική. Πού είμαστε, Σουηδία?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, παίρνω το σοβαρό μου τώρα. Πέρα από τον Κυριακό, έχουμε Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στους ναύτες μας.
1: Ναι, στους ναυτικούς μας.
0: Αχ, ναι, ναυτικούς μας.
1: Στους ναύτες μας. Και στους ναύτες, γιατί στη θάλασσα δεν είναι, σκυλοπνίγονται κι αυτοί.
0: Αυτό, οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν χρόνια πολλά. Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και θα τους αφιερώσουμε και τραγούδι.
0: Περίμενε, έχω και γεγονότα 29 Σεπτεμβρίου, το θες μετά.
1: Θες να τα πεις μετά.
0: Εντάξει.
1: Τους αφιερώνουμε ένα τραγούδι.
0: Δικό τους, για πάρτι τους.
1: Για πάρτι τους.

0: ή κάτι τσέπη σας, τα πλαίσια The Market με το σήμα που έχω φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλοπολιές Big Kids 14 4 ευρώ 2.39. Στυλό Big τερατεμάχια 1 και 10. Γητοδοχείο σχέδιο ελευτάκι 3.90. Τετράδια από 9 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Behind the Bar House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Μπράβο, 89,6.

σαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Θα πω τα γεγονότα τώρα.
1: Θα τα πεις.
2: Λοιπόν, και θα ξεκινήσω 61 π.Χ. Ο Πομπίος εορτάζει το τρίτο του θρίαμβο για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το τέλος των μυθιδρατικών πολέμων. 1687. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Βραζέσκο Μοροζίνη. 1887. Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβούργου. 1922. Υπογράφεται ανακοχή με τους Τούρκους στα Μουδανιά, με την οποία τερματίζει τη Μικρασιατική εκστρατεία. 1944. Στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας και οι 11 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Βελγίου προέρχονται από την ομάδα του Άντερχλετ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα πάω λίγο στο σήμερα, μπορεί και στο αύριο. 2006. Από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφους Boeing 737 της Gol Transportes Aéreos στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας βρίσκουν τον θάνατο συνολικά 155 επιβάτες. Και επειδή πεθάναμε, μη με κλείσεις, έχω γεννήσεις. Λοιπόν.
1: Γέννησες τώρα. Θα γεννήσεις.
2: Θα γεννήσω. 1943. Λεχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός. 1988. Κέβιν Ντούραντ, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Δηλαδή, μπασκετμπολίστας, συλλογιστή. Και θανατάκια. Λοιπόν, θα πάρω έναν το 1929 Βασίλειος Γάμα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Και 2012 Ήβη Καμάργο, Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και ηθοποιός.

0: με κόκκινες που γίνει.
1: Παγκόσμιο.
0: Βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ένα που διαθέτει 260. Γιατί εγώ έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
1: Έχεις πάθει, ναι.
0: 266 διαφορετικές γεύσεις milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το αποκαταστήριο βρίσκεται λίγο να τον είπα και έχει 266 διαφορετικές γεύσεις. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
1: Έχει δηλαδή είδηση έτσι να μου πεις κανένα δύο.
0: Ναι, βεβαίως έχει. Γεύση αριού, γεύση γλυκού πατάτας, γεύση bacon και γεύση κοτομπουκιάς. Αλλά.
1: Ναι.
0: Έχω ένσταση.
1: Κοτομπουκιάς. Mm. Παναγία μου.
0: Έχω ένσταση.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πριν κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε βγάλει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Γεύση τζατζίκι.
1: Τζατζίκι.
0: Γεια. Αληθή τζατζίκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω στην είδηση και μια δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Και είναι αληθινή. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Έχω πάει λοιπόν ένα ταξίδι και έχουμε πάει να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο γαλλικό. Φραντς.
0: Στο Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Α, στο Γαλλία.
1: Όχι, στην Αγγλία.
0: Α.
1: Στο Λονδίνο. Όπου στο τέλος μας φέρνουν παγωτό μαύρης τρούφας.
0: Α, ωραίο θα είναι αυτό.
1: Η αηδία που έχω στο στόμα μου κρατάει ακόμα.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω, αυτές οι δύο γεύσεις τις είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε ότι δεν έχω βάλει στο στόμα μου. Σου ξαναλέω, το λέω και το εννοώ. Έχω ακόμα την αηδία στο στόμα μου όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Έχουν περάσει 6, 7, 8 χρόνια. Όταν σκέφτομαι παγωτό τρούφα, λες και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, μου το βάζει στο στόμα. Τόσο πολύ με χάλασε αυτό το πράγμα.
0: Να σε ρωτήσω,
1: ναι.
0: Τρούφα έχεις ξαναφάει?
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
0: Α, γιατί σε θυμάμαι που έτρωγες μια πίτσα με τρούφα κάπου.
1: Όχι, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει.
0: Και ήθελα να δω αν θα πεις ψέματα.
1: Ευτυχώς δεν μου χάλασε τη διάθεση για να τρώω αυτό το είδος μανιταριού, ας πούμε, σε κάποια φαγητά που δεν είναι γλυκό όμως.
0: Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Δεν μπορώ να πιω τεκίλα.
1: Καθόλου.
0: Deep για deep.
1: Ούτε θέλω να τη μυρίζω.
0: Ναι.
1: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, μια και είπαμε για τεκίλα, θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
1: Σαν εσύ. Τι τραβάω.
0: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz. Όλοι πήραν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο. Να μην κάνω άλλη. Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα πια, άμα το πίνεις και συνέχεια, είναι λίγο ξενέρωτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν τρελαίνομαι να σου πω έτσι.
0: Γι' αυτό εγώ το αντικατέστησα με καμπάρι και πίνω καμπάρι Spritz.
1: Μάστα.
0: 1,5 κιμιλιάρδα. Και οικονομική.

χρόνος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά κέτσι!
5: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
5: Ναι, Σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Θα πεις, θα πω.
1: Πες για να πω.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω πάλι ρεκόρ Guinness,
1: ναι.
0: Που Ελβετοί αγρότες έσπασαν αυτό το ρεκοράκι με τη μεγαλύτερη πατατοτιγανίτα.
1: Πατατοτιγανίτα.
0: Ναι, σε ένα, σε ένα τεγάνι.
1: δεν πας καλά σήμερα, έτσι. Σε ένα τεγάνι.
0: Σε ένα τεγάνι, 13 ακόμα.
1: Δυσλεκτικό είσαι, παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέραμε στην εποχή μας τι είναι αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έχω φίλη η οποία είναι φιλόλογος, η οποία δεν μπορεί να πει καθόλου τη λέξη σπουργίτη. Άμα τη βάλεις να το πει, λέει
1: σπουργίτη.
0: Αλλά αυτό είναι πραγματικά, θέλω να το πω, και δεν θα πω ότι για την πατάτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και αν έχεις αυτή τη δυσκολία, η θέληση και η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν πρέπει να το σε βάζει κάτω. Αυτή δεν το λέει το σπουργίτη και έχει γίνει φοβερή φιλόλογος.
1: Εγώ έχω το άλλο. Πάντα το έκανα, έτσι. Λογικό, κάτι πρέπει να είναι και εκεί. Κάτι έχω τσιμπήσει κι εγώ, φαίνεται. Σαν παιδική αρρώστια. Αναγραμματισμό.
0: Δηλαδή, αναγραμματισμό.
1: Θέλω να γράψω μία λέξη και μπορεί να βάλω το ένα γράμμα. Δηλαδή,
0: έχεις δυσλεξία.
1: Σου πω. Δεν ντρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί εγώ έχω διάσπαση προσοχής.
1: Δεν χρειάζεται. Καλό, καλό, αυτό μ' άρεσε, μ' άρεσε. Καλό, καλό, πολύ, πολύ καλό. Διάσπαση προσοχής. Αποκλείεται εσύ, ποτέ. Και για κανένα λόγο.

0: σε πω για την πατάτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Σε προσέχω εγώ.
0: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν, 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
1: Πόσοι μπήκαν?
0: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Μπράβο τους. Πω, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
0: Άκου μου, τι έχω παρατηρήσει.
1: Τι?
0: Ότι τελευταία η πατάτα,
1: ναι,
0: πέρα από το ότι έχει ακριβήνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
1: Καλά.
0: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνη την πατάτα.
1: Τι εννοείς έχει κοπεί?
0: Δεν τρώσε, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
1: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαίνει, είναι παχυντικό.
0: Δεν παχαίνει η πατάτα.
1: Σκέτη.
0: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
1: και
0: πατάτα.
1: Και ο συνδυασμός.
0: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνουν τηγανιτές πατάτες.
1: Πώς τις κάνεις?
0: Στο φούρνο. Είναι πολύ ωραίες.
1: Και να τις βίνεις και με μπύρα, ε.
0: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γυρνά πράγματα.
1: Καλά, γιατί η μπυρίτσα τι είναι?
0: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάδι.
1: Ναι.
0: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
1: Ναι.
0: Φουρνάκι.
1: Ναι.
0: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκό πατάτες.
1: Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα
0: είναι
1: γίνεται
0: σαν να είναι
1: τηγανητή.
0: Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
1: Ναι.
0: Δεν θα την καταλάβεις. Εκτός και να σου φτιάξει πεθερά μου.
1: Ναι, δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
0: Γίνεται τέλεια.
1: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
0: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
1: Το λίγο λαδάκι και θέλει και τη λαδόκολλα.
0: Ναι, η πεθερά μου,
1: ναι,
0: το παίζει γίνει.
1: Ναι, το αλλά δεν είναι.
0: Πεθερούλα. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείσαι με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια τους.
1: Ναι, λέγε εσύ τώρα, αλήθεια. Να σε περιλάβει μετά.
0: Αχ, θα σου πω τώρα για την πεθερά μου.
1: Όχι, θες να μου πεις. Να κάνε τώρα γιατί.
0: Δεν βάζεις καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και θα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μια πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
1: Και αυτή πρέπει να μπει, ε.
0: Αυτή πρέπει.
1: Η πατάτα ή η πεθερά σου.
0: Η πατάτα της πεθεράς σου,
1: εντάξει.

0: Μια και είπαμε για την πεθερά μου και είναι έτσι θέμα.
1: Εσύ πας φυρί-φυρί δηλαδή, έτσι να
0: δεν
1: σε περιμένεις σε καμία
0: πεθερά μου.
1: Ακούει.
0: Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Α, γι' αυτό τα χώνεις έτσι
0: να,
1: εύκολα.
0: Εγώ, πεθερούλα, την Ουλάκι. Έχω στο κεφάλι μου, κορνίζα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα έτσι που αγαπάνε όλες οι Ελληνίδες, θέλω να πω έναν μύθο που κατέριψα πρόσφατα. Ερχόταν ο Αντρούλης μου ο Γλυκούλης και μου έλεγε: την καλύτερη πίτα τη φτιάχνει η μητέρα μου. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατη. Ανοίγει φύλλο μόνη της. Λοιπόν.
1: Το ταψί.
0: Αχ, κανάκι. Αχ,
1: καν. Μην πείστε.
0: Όχι, δεν μπελέω, δεν λέω. Αγοραστό φύλλο έχει στην κατάψυξη και του λέει τόσα χρόνια από τότε που ήταν ευρέφωση ότι ανοίγει φύλλο. Μα είναι δυνατόν, μεγάλωσες. Κατάλαβε ποιο είναι το ανοίγω φύλλο και το έτοιμο το φύλλο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Και το χαβε.
0: Πώς δεν το είχα και ξέρεις τι έκανα μετά εγώ. Αφού βλέπω δεν παίρνει χαμπάρι, μαγείρευα φαγητά, τα βάζα στην κατάψυξη και τα ξαναζέστανα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και του λέγες φρέσκο, τώρα το έφυγες αγάπη μου, σου φτιάξα πέντε φαγητά και ήταν τα προηγούμενα μας.
0: Μια χαρά.
1: Άρα.
0: Μπροστά η πεθερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν έβγαζε μιλιά όμως, λέει την απειλερωμένη τη φωλιά της.
0: Παιδί μου δεν το κατάλαβε η πεθερά. Καλή παλιά καραβάνα, ξέρει αυτή.
1: Ξέρει αυτή. Ξέρει. Αλλά δεν μιλάει, σου λέει γιατί θα με δώσει μετά εμένα. Με τις κατεψυγμένες πίτες που έφτιαξα.
0: Του φίλου θα γίνει.
1: Του φίλου.

0: στο νέο Mike.
1: Τα πλέσα The Market με νέο φιλά προσφορών. Νεζάκι κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα γυρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντοτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της

0: επίσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο, η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
1: Μπράβο, 89,6.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Πάει, τον χάσαμε κι αυτόν.
1: Πάει, τελείωσα. Τελευταίο ημίωρο, το είπα. Το είπα μία και έξω για να μην κομπιάσω.
2: Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Πώς να αισθάνομαι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου. Έτσι μας λένε εμάς στο σχολείο.
1: Πολύ μ' αρέσει.
2: Μας λένε, εξέφρασε τα τέτοια σου, τα συναισθήματά σου.
1: Πολύ μ' αρέσει που θα φύγω.
2: Α, παπά, γιατί.
1: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Πού θα πάω
1: να δοκιμάσω τις πίτες.
2: Α, θα σου φέρω την επόμενη φορά μια παστουρμαδόπιτα.
1: Παστουρμαδόπιτα.
2: Ναι, όχι αυτή την εβδομάδα.
1: Βαριά,
2: την... Καλά, φάει τις πεθεράς μου.
1: Ναι.
2: Με, όχι ανοιχτό φύλλο. Το ψεύτικο.
1: Το ψεύτικο, το μουσαντένιο.
2: Ναι, ναι, αυτό το τέτοιο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει.
1: Μία την βάζει κάτω από το χώμα, μία την ξαναβγάζει πάνω. Τι
2: κάνει. Τα καλά
1: τη
2: να λέγονται. Α, όλα και όλα.
1: Μπράβο.
2: Παστουρμαδόπιτα δεν υπάρχει.
1: Να είναι φινά.
2: Έμα.
1: Έλα ένα τραγούδι, θα το αφιερώσουμε.
2: Στην παστουρμαδόπιτα.

0: Να σου πω λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχω κάποιες ειδησούλες οι οποίες είναι κάπως, πώς να το πω έτσι, δεν ταιριάζουν στο mood της σημερινής μας εκπομπής.
1: Εμείς είμαστε σε όλα τα
0: μούτια. Η οποία είναι λίγο χαριτωμένη, όχι πως θες ήταν κάτι άλλο δηλαδή. Τώρα ναι, έχασα και τη σελίδα που της είχα. Ορίστε, με έπιασες απροετοίμαστο τώρα, δεν φταίω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ προετοιμασμένος.
1: Ωραία, θα σε ρωτήσω εγώ κάτι. Εσύ που είσαι γνώστης των πραγμάτων και ξέρεις τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Πότε αρχίζει η καινούργια σειρά του Παπακαλιάτη?
0: Α, δεν είμαι τέτοιος, τόσο ενημερωμένος, όχι.

0: Παίρνουμε τον Παπακαλιά τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Λες να άκουσε την εκπομπή. Καλά πράγματα είπαμε.
1: Δεν είπαμε τίποτα κακό.
0: Επειδή είπαμε ότι θα φτιάξουμε την πεθερά, τη γυναίκα και τον άντρα και την γιαγιά και τον παππού.
1: Και την ανιψιά του Μπατζανάκη.
0: Μα ναι.
1: Ωραία. Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τι λες?
0: Άντε να την κλείσουμε.
1: Γεια σου, Μερούλα.
0: Γεια σου, Θάνο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
9: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
8: Στη σόγια.
9: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
8: Εγώ θέλω.
9: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
8: Χωρίς πίτα.
9: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
10: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
11: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
12: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
11: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
13: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
14: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
13: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
14: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
13: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
14: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο.
15: στους 89,6.
14: Μα το λες τόσο γλυκά.
16: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
0: Bravo 89,6.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 9 λεπτά 3 μάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της πίσα.
0: Μπράβο. No,

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

Μπράβο. 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Μπράβο, 89,6.

τη Αθήνα. Με τούτα και με εκείνα, σαν να είσαι Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Τελεία.
1: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς...

0: χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: 9,6. Τα καλύτερα παίζουν.
1: Του school, νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη η οικογένεια. Με βγάλε Mickey Cake 4 τεμαχίων, 2 και 0. Με βγάλε Fruitomaniacs, 2 τεμάχια, 1 και 88. Τίκο, γάλα με κακάο, 1 και 02. Μπανάνες αγωγής, 1 και 29 κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης and Business. Υπησίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε ασφάλεια σε σίγουρη διασκέδαση. Η μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο, 89,6.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Παίζει Μπράβο.

0: Tsipras.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.

0: Πάφο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

φώναγες στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

0: Μπράβο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
7: Στη σόγια.
8: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
7: Εγώ θέλω.
8: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
7: Χωρίς πίτα.
8: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
9: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο. 89,6.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μουσάκη μαζί σου να πέσει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαστε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά κέφια και πάρα πολλά χαμόγελα μόνο για σένα. Έχουμε να συζητήσουμε και αρκετά θέματα. Δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω. Σε ένα Σεπτέμβριο ο οποίος έχει πάρα πολλά γεγονότα. Σε λίγο βέβαια θα μιλήσουμε και για το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αλλάζει. Έχουμε τα τηλεοπτικά μας, πώς μπορούμε να γίνουμε πολύ παραγωγικοί, πώς βιώνουμε μια υγιή σχέση. Θα μιλήσουμε και για την πληρωμή των ενοικίων. Έχουμε τα αστρολογικά μας και τι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα πολύ τυχερά ζώδια στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Φυσικά να σου πω ότι έχω ακόμα φίλους που είναι σε διακοπές. Φυσικά τα παιδιά δούλευαν όλο το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι αυτή ίσως να είναι και η πιο τυχερή, και ας έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Και τώρα

Σας το είπα και λίγο νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά πριν ξεκινήσω τα θέματα, να μιλήσουμε για τα πολύ τυχερά ζώδια, τα οποία αν και έχουν μία σύγχυση και υπάρχουν ερωτικά μπερδέματα, ίσως ανατραπούν και πορείες ζωής. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ο Σεπτέμβριος έχει φέρει μαζί του εξελίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες στην προσωπική ζωή πολλών ζωδίων, ίσως γιατί οι σχέσεις τώρα περνούν σε πρώτο πλάνο. Είναι και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, ο Ερμής στο Ζυγό που ανοίγει το δρόμο για συζητήσεις. Ο Ερμής στο Ζυγό θα είναι μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό δεν αποκλείεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν να κάνει ξανά την εμφάνισή του ή μια νέα γνωριμία να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Τα ζώδια λοιπόν τα οποία καλούνται να πάρουν ριζικές αποφάσεις για την προσωπική του ζωή είναι τα Κριάρια, είναι η Ζυγή και είναι και η Σκορπιοί. Και καλά ξεμπερδέματα.

λίγο πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, είχα προλογίσει τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε ανακοινώσεις από την ΑΕΔΕ. Τελικά από 1η Ιουλίου του 2027, υποχρεωτικά μέτρα

παίζεις η πληρωμή των ενοικίων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που ξέραμε. Ξαναλέω, αν και προχωράμε στο 27, όχι δεν βιαζόμαστε, απλά πρέπει να τα ξέρουμε αυτά εγκαίρως, έτσι να κάνουμε τις κινήσεις μας, δηλαδή, ότι από 1η Ιουλίου ξεκινάει η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Για 1η Ιουλίου μετατίθεται, έτσι. Η παράταση δίνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΕΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να φτιάξουμε τρία γρήγορα βραδινά, τα οποία τα βάζουν οι διατροφολόγοι στα διαιτολόγια. Τα βραδινά δεν χρειάζονται ούτε να είναι χρονοφόρα, ούτε να είναι περίπλοκα. Πρέπει να είναι όμως και θρεπτικά και ισορροπημένα. Οπότε αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά στην προετοιμασία του γεύματός μας, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα, όπως καλύτερη ποιότητα διατροφής, μεγαλύτερο κορεσμό,

Λιγότερες παρορμητικές επιλογές και μικρότερη εξάρτηση από delivery είναι να ανοίγουμε το ψυγείο μία η ώρα το βράδυ ή να φτιάξουμε κάποια πρόχειρα γεύματα. Οι επιλογές λοιπόν που θα σου πω είναι γρήγορες, πρακτικές και αποτελούν πολύ ωραίες προτάσεις. Λοιπόν, τρία γρήγορα βραδινά. Πρώτο και καλύτερο, ένα μπολ με γλυκοπατάτα και πρωτεΐνη, με τη ρικότα ή κοτόπουλο ή αυγό, λίγο καρότο, λίγα ντοματίνια, αγκουράκι, ελαιόλαδο. Αν θέλεις γιαούρτι με βρώμη και φρούτα, στα φιλιά σε οξερή καρπή και λίγο μέλι. Και τέλος ένα ωραίο μπόλο σπρίων. Φακές, ρεβίθια, έτοιμα στον ατμό υβρασμένα, ντοματίνια, αγκούρι, κρεμμύδι, τύρι κότατς, έτσι για την τσαχπινιά και καλαμπόκι με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι.

0: καλοκαίρια μαζί σου.
1: Έλενα Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Τι θα έλεγες να κάνουμε σιγά σιγά λίγη οικονομία στο σπιτικό μας με κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές? Σταματάμε λοιπόν να ξοδεύουμε στον αυτόματο πιλότο. Γρήγορες αγορές από σούπερ μάρκετ, ένα μόνο πράγμα από το φαρμακείο, delivery επειδή ήμασταν κουρασμένοι. Μέρα με τη μέρα μπορεί να μοιάζουν λίγα όλα αυτά που σου λέω, αλλά στο τέλος του μήνα ήταν ακριβώς αυτά που άδειασαν το πορτοφόλι μας. Σταματάμε λοιπόν να αγοράζουμε και μικρά πράγματα με δόσεις. Οι δόσεις μπορεί να φαίνονται στην αρχή μικρές, αλλά το σπίτι ξαφνικά γέμισε μικρές μηνιαίες πληρωμές. Άρα το σταματάμε. Βάζουμε τα πάντα στο τραπέζι. Αυτό πάντοτε μπορεί να πονάει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το να φτιάξουμε ένα όμορφο υπολογιστικό φύλλο. Εδώ μιλάμε με ειλικρίνεια και βλέπουμε πού πηγαίνουν τα χρήματά μας χωρίς δικαιολογίες. Σταματάμε να αποφεύγουμε τις συζητήσεις για τα χρήματα με τον σύντροφό μας, με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας. Τι ξοδεύουμε, τι κρατάμε, όλα. Και δεν μαλώνουμε βέβαια, απλά τα χρήματα τα βλέπεις ακριβώς πάνω στο τραπέζι. Και σταματάμε να πληρώνουμε για τις ανάγκες των άλλων. Πρώτα φροντίζουμε το δικό μας σπιτικό.

ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Η ζωή, παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρή για να τη σπαταλάμε σε τσακωμούς και καυγάδες. Πρέπει να μπλοκάρουμε όλους όσοι μας κάνουν την ζωή δύσκολη. Πρέπει να περνάμε το χρόνο μας με ανθρώπους που κάνουν πολύ καλό στην ψυχική μας υγεία, στο μυαλό μας, στις γνώσεις μας, στο πνεύμα μας. Τώρα, οι άνθρωποι που ανεβάζουν μπικτές στα story, που μας προσβάλλουν για πλάκα, που μας παρακολουθούν μόνο και μόνο για να μας την πουν, πρέπει να τους μπλοκάρουμε και γενικά πρέπει να τους μπλοκάρουμε από την καθημερινότητά μας. Επίσης, αν είσαι σε ένα τραπέζι και νιώθεις μια αρνητική αύρα, σήκω φύγε. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί να ανεχόμαστε τοξικές συμπεριφορές.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
3: It's Father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκουτινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά! Ξεκόλα!
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

μπαλκόνι σου. Βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη καστέλα. Σορτσάκι και φανέλα. Στα όμορφα τα γέννα. Παπούτσια βρήκα πάνινα και στην Κέφαλη Πάτρα. Την κόκκινη κραβάτα. Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα. Και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γυαλιά ηλίου. Και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη σκάσου. Κατήκα φρικαστόρινα τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα βουζάκι.

0: πήρε 7 φορές. Και σε πετύχαν στο κέντρο με μια νάη. Μια ψηλή ξανθιά χωρίς αναστολές.
1: Που την κοιτούσες, μου είπαμε στα μάτια. Και το χέρι της κρατούσες τρυπερά. Μάλλον σαν δεν πήθα να πω την καλαμάτα. Πες μου ποιο είναι.

ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και βέβαια έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διάβασα μια πολύ ωραία έρευνα, παράξενες αντιδράσεις λέει του σώματος που θεωρούνται φυσιολογικές. Σου έχει τύχει στον ύπνο σου να τεινάσετε το σώμα σου? Ο εγκέφαλος λέει ελέγχει αν ζούμε, αφού ο παλμός πέφτει απότομα, γι' αυτό και το τίναγμα στον ύπνο. Ζαρωμένο δέρμα στο νερό, μηχανισμός εξέλιξης για καλύτερη πρόσφυση σε ολισθηρά αντικείμενα. Άκου τώρα. Όταν νιώθεις ανατριχύλα από κάποιο τραγούδι, είναι έκρηση ντοπαμίνης από τα ηχητικά κύματα. Χασμουριτό όταν δεν νιώθεις κούραση, είναι άμεση ψήξη του υπερθερμασμένου εγκεφάλου. Δάκρυα από γέλιο, απελευθέρωση υπερβολικής πίεσης στα αγγεία της κεφαλής. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δε χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτή.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίξει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποιες τροφές πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στη διατροφή μας, γιατί αν τρώμε αυτά, παιδιά, που θα σας πω τώρα, δεν έχουμε να φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Το ελαιόλαδο, βέβαια με μέτρο, αλλά προστατεύει την καρδιά μας. Το μοσχάρι δίνει μυϊκή μάζα, μας δίνει δύναμη. Τα αυγά έχουν πρωτεΐνη, χολίνη. Όσο και να τρως, είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Σαρδέλες, που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου βέβαια. Ωμέγα 3. Τα όσπρια βοηθούν πάρα πολύ. Έχουν φυτικές ίνες, βοηθούν στη μεταβολική μας υγεία. Τα καρύδια και γενικότερα οι ξηροί καρποί δίνουν δυνατή καρδιά και είναι υγιή λιπαρά. Τα μούρα αντιοξυδοτικά κάνουν πολύ καλό στο δέρμα. Η κόκκινη πιπεριά έχει βιταμίνη C και βοηθάει την ανασωπητική μας λειτουργία. Το γιαούρτι και το κεφίρ έχουν full πρωτεΐνη και βοηθούν στο μικροβίωμά μας.

διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλω λίγο να δούμε αυτές τις τροφές που μας βοηθούν πάρα πολύ να χάσουμε βάρος. Αν δηλαδή έχεις περάσει σε αυτή τη φάση, όχι απαραίτητος της δίαιτας, αλλά ρε παιδί μου προσέχεις. Οπωσδήποτε αυτές τις τροφές θα τις προτιμάς γιατί βοηθούν στο να χάνουμε βάρος και λίπος. Αγγούρι, πορτοκάλι, κολοκύθι, φασόλια, ό,τι φασόλι θες, μανιτάρια όπως τα θες εσύ, άπαχο ψάρι, ακτινίδιο, αυγό, πάλι συναντάμε το αυγό, φακές και πολύ κοτόπουλο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να στερούμαστε πράγματα, έτσι, αλλά πρέπει να επιλέγουμε να τρώμε σωστά και το αυγουλάκι μας και το κεφίρ μας και τα οσπριά μας και τα σαλατικά μας και το αγγουράκι μας και βεβαίως και τα φρούτα μας. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα σου δώσω μια ωραία συνταγή για να φτιάξεις τορτίγια με full πρωτεΐνη.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου.
2: Είναι απλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας break με μια πολύ ωραία εύκολη συνταγή. Τορτίγες λοιπόν παιδιά, με full πρωτεΐνη και πάρα πολύ ζουμερές. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολες αυτές οι τορτίγες, τις φτιάχνεις και για πλάκα. Και αν θέλεις τις κάνεις και γλυκές, τις κάνεις και με αλμυρό. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και μέλι,

να βάλεις ό,τι θες, μπορείς να βάλεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνεις ακριβώς? Βασικά δεν θες και πάρα πολλά υλικά. Ας εμπόρεσουν πολύ και στα παιδιά, αλλά δεν θέλει και πάρα πολλά υλικά. Θα χρειαστούμε για 3 μικρές τορτίγες, και μετά καταλαβαίνεις για περισσότερες, 1 κεσεδάκι κότατς, 3 αυγά και 3 κουταλιές της σούπας μεγάλες βρώμη. Λοιπόν, τα ανακατεύεις, δηλαδή δεν κάνεις και τίποτα, τα βάζεις σε ένα κόφτικι, σε ένα πολυμίξερ, όλα αυτά τα υλικά που σούπα, τα ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, γίνεται ένα ωραίο μείγμα. Τι κάνεις? Τα βάζεις σε ένα ταψάκι, το φτιάχνεις σαν ζυμούλα, ψήνεται στο φούρνο σιγά, δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα, και από πάνω ρίχνεις ό,τι θέλεις. Ψήνεις στους 180 για 20 λεπτά μέχρι να ροδίσει, και με τη γέμιση, είπαμε, μπορείς να αυτοσχεδιάσεις.

πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν κάποιες συνήθειες που σε βοηθούν να κοιμάσαι καλύτερα? Όπως και η διατροφή βέβαια παίζει ρόλο, έτσι. Δηλαδή, άμα πίνεις καφέ στις 7 το απόγευμα, μην περιμένεις μετά να κοιμηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που υπάρχουν και τροφές που περιέχουν μελατονίνη, όπως είναι τα κεράσια, τα φιστίκια, οι γίνες. Μια χαρά σε βοηθούν να κοιμηθείς. Τα καρύδια, η βρώμη. Επίσης, το μαγνήσιο βοηθάει πολύ. Αλλά πρέπει να φτιάξεις και το κρεβατάκι σου να είναι πάρα πολύ δροσερό. Να έχεις μια σωστή θερμοκρασία. Νομίζω ότι άμα κρυώνουμε, τότε κοιμόμαστε καλύτερα. Γι' αυτό και όταν δροσίζει, κοιμόμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Δεν το συζητώ αυτό. Μακριά οι οθόνες λίγο πριν κοιμηθείς. Δεν παίρνεις ποτέ, παιδιά, στο κρεβάτι τη δουλειά σου. Μη δω κανένα λάπτοπ, μη δω κανένα έγγραφο. Μα πώς περιμένεις να κοιμηθείς? Και φυσικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν τσακωνόμαστε με τον άνθρωπό μας πριν πάμε για ύπνο. Γιατί μετά έχουμε νεύρα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.

λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, λίγα λεπτά πριν σας στείλω άπειρα φιλιά, λίγα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες για την άλλη εβδομάδα βεβαίως, σε ένα Σεπτέμβριο ο οποίος βρίσκεται σιγά σιγά έτσι στην εκπνοή, έχουμε βεβαίως λίγες μέρες ακόμη να τον χαρούμε, αλλά θέλω να σου μεταφέρω στον αέρα μια πολύ ωραία έρευνα λοιπόν, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Ένα ζευγάρι λέει που ανταλλάσσει μηνύματα μέσα στην ημέρα νιώθει πολύ πιο κοντά και πιο δεμένο, ακόμη και αν πρόκειται απλώς για ένα αυτοκολλητάκι ή για μια καλημέρα ή για ένα πολύ γρήγορο τι κάνεις. Ένα μήνυμα λοιπόν στη μέρα μπορεί να σου φαίνεται σαν ασήμαντο, αλλά για μια σχέση μπορεί να σημαίνει πολλά. Σύμφωνα με μελέτη του 2025, τα ζευγάρια τα οποία ανταλλάσσουν σύντομα και τακτικά μηνύματα δηλώνουν έως και 34% μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους. Δεν χρειάζονται μεγάλα κείμενα ή ατέλειωτες συζητήσεις, ένα καλημέρα, ένα καληνύχτα, ένα σε σκέφτομαι, ένα τι θες να φάμε σήμερα, που θες να πάμε, γιατί παιδιά η αγάπη δεν φαίνεται στις μεγάλες δηλώσεις, φαίνεται και σε εκείνο το μικρό έφτασες. Φιλιά πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 9,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2 και 09.

0: Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining

0: αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Και είμαστε εδώ, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, τρίτη λοιπόν, 29 του Σεπτέμβρη.
1: Φεύγει μήνας,
0: μια ανάσα πριν την εκπνοή.
1: Αυτή δεν ήταν εκπνοή, αυτό ήταν θάνατος.
0: Εσύ έρχονται και πάρα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια, θέλω να σου πω. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θοδωρής Φέρης ήταν, είπες, λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια. Έτσι, ένας Μασούτης που πας, ρε παιδί μου, και έχει οποροπολείο, χθιοπρόλειο και χειροπολείο με ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να σε κατευθύνουν σωστά. Έτσι. Γιατί σωστή είναι η επιλογή. Ένας χώρος που μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σε μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, σε λαμπτήρες, σε χαρτί. Και γενικότερα ένας Μασούτης προσβάσιμος σε όλους.
1: Μπαταρίες.
0: Αυτονόητο θα μου πεις. Αυτονόητο είναι. Όχι για όλους, δυστυχώς. Για το Μασούτη όμως είναι αυτονόητο. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, ολοκαίνουργιο τραγούδι, Χάρτινες Αγάπες. Το ακούς πρώτα εδώ.

0: αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Από ό,τι είδα, κάνανε και φωτογράφηση με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κάτι να στα social με φωτογραφίσεις, οπότε
1: δεν είδα.
0: Αυτό είναι.
1: Για να είμαι απόλυτα σίγουρη.
2: Εγώ το ξέρω, απλά επειδή το έπαιξε στα social media, αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Πότε ξεκινάνε?
0: Νομίζω Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη, κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε και τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε στο καμπαρέ.
0: 25, ναι.
1: Ο Νίκος με την Χριστίνα. Ναι, ναι, ξεκίνησαν και εκείνοι, ναι. Μπράβο. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ψήνεται καιρό τώρα.
0: Χρόνια.
1: Ψήνεται χρόνια πολλά. Ήρθε κατάλληλη στιγμή.
0: Θέλω να πάω να του δω. Δεν πρόκαμα, γιατί χρώσταγα και πάρα πολλές επισκέψεις από.
1: Νομίζω είναι Σαββάτο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε μια Κυριακή.
0: Να πάμε μια Κυριακή.
1: Να πάμε μια Κυριακή. Απλά Κυριακή
0: δευτέρα,
1: το ξέρω.
0: Τη Δευτέρα να μην έχουμε πολλά να κάνουμε, δηλαδή να είναι κάπως ξεκούραστα.
1: Ναι, εντάξει, μπορούμε
0: να. Είναι και πιο νωρίς βέβαια την Κυριακή, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, πιο κοντά στο σπίτι μου ευτυχώς.
0: Α, ναι. Αναβίση έρχεται. Τα είπαμε χτες όλα αυτά τα σοβαρά πράγματα που γίνανε. Όχι γιατί λοιπόν, αναβίση.

0: ακρόαση.
1: Αυτό είναι ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Ανοιχτή ακρόαση. Σουξέ.
2: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις.
2: Εάν πα.
1: Με άλλη. Θα σου πάω στο κεφάλι.
2: Εάν πα στο Παρίσι.
1: Ναι.
2: Έχεις πάει στο Παρίσι, σίγουρα θα έχεις πάει. Πολλές φορές ή.
1: Πολλές φορές.
2: Είναι προορισμός που τον επιλέγεις γενικότερα.
1: Όχι.
2: Σαν το Λονδίνο ή
1: αντίστοιχα. Έχω τύχει να είμαι σε ένα μετρό στο Παρίσι.
2: Ναι.
1: Να παλεύω, να με εξυπηρετήσει ένας χριστιανός να μου πει πού πηγαίνω, γιατί δεν καταλάβαινα γαλλικά. Δεν μίλαγε άνθρωπος.
2: Κατάλαβα, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ήθελα να κάτσω, ήμουνα μία ώρα μέσα στο σταθμό. Πραγματικά ήθελα να κάτσω και να κλαίω. Ήμουνα τότε, είχα πάει με τον Διονύση Κολποδίνο.
2: Ναι, ωραίος.
1: Είχαμε πάει να δούμε
2: ρούχα.
1: Την Beyoncé και τον Jay-Z στο Stade de France.
2: Ο Ντένις Κολποδίνος νομίζω ότι κάπως έντυνε ή πήγαινε ρούχα στην Beyoncé.
1: Γνώρισα την Beyoncé, η οποία νόμιζε ότι ήμουν ο Βρετός Βρετάκος, γιατί είχα πάει με τον Διονύση, και μου έλεγε thank me for make me feel so beautiful.
2: Σκάση.
1: Thank you for make me feel so beautiful.
2: Σκάση.
1: Ήρθε η μάνα της και μου είπε το πόσο ταλαντούχος είμαι. Βλέπει με μπροστά αυτή η γυναίκα, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν έχει καμία σχέση με τον Βρετό Βρετάκο το μεταξύ.
1: Τότε ήμουν πολύ αδύνατος. Ήμουν πολύ αδύνατος τότε.
2: Και πάλι, δεν έχει να κάνει με τα κιλά.
1: Είμαι ψηλό. Δεν τον είχαν δει μάλλον τον Βρετό Βρετάκο από κοντά. Δεν ξέρω. Και φανταστήκαν ότι είμαι. Με ενθυμό.
2: Και τι μου πεις, εσύ δεν είναι.
1: Επειδή εγώ τα είχα χαμένα, γιατί ήμουν και μικρό παιδάκι.
2: Εγώ μπορεί να μου φύγει ο γόνο.
1: Ναι. Και μου δίνει ο Διονύση, μου λέει: βγάλαμε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι κουνημένη. Μια φωτογραφία που είχε Διονύσει με την Beyoncé είναι κουνημένη, γιατί έχω βγάλει εγώ. Και μου λέει: συγγνώμη, μια φωτογραφία με. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει 10. Πρέπει να πατήσει το κουμπί παραπάνω. Και δεν το είναι. Ναι, καταλάβει τι έχω περάσει.

Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Ζήλαβο 89,6. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρι στην παρέα σου. Έχω και άλλου που γνώρισε από κοντά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Με τη Ριάννα?
0: Ναι. Όταν είχε βγάλει το πρώτο τη άρωμα, ένα πολύ καλό μου φίλο, ο Πεντράμ. Ήμουν στο Λονδίνο, μόνιμα και σπούδαζα. Φίλο μου πολύ καλό ο Πεντράμ. Να ξέρει τότε, τα αρώματα τα έβγαζε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι μεγάλη εταιρεία στα κοσμητικά.
1: Και δούλευε και φίλο σου.
0: Ο φίλο μου δούλευε στο κομμάτι που έβγαζε τη Tom Ford. Γιατί ήταν μοντέλο.
1: Σιγά, το μικρόφωνο.
0: Συγγνώμη, ναι. Ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Και τότε παίρνανε μόνο μοντέλα για πολιτέ.
1: Okay.
0: Πολλά λεφτά.
1: Καλά,
0: που ήθελα να γίνω μοντέλο γι' αυτό.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην Abercrombie, συγγνώμη.
0: Έχει σταματήσει αυτό, έχει φάει cancel, έχει γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: είμαστε στο House of Fraser, θα είναι. Δεν υπάρχει πια γι' αυτό το λέω. Θα είναι η Ριάννα. Και θα ακριβωθούν 5 για να φάνε μαζί τη. Θέλεις να φας μαζί της? Λέω: θέλω σαν τρελός να φάω μαζί της. Ωραία, μου λέει, θα κληρωθεί και ένας από εμάς. Οπότε θα βάλω το όνομά σου για να πας εσύ. Λέω: για να κληρωθώ? Όχι, μου λέει, για να πας εσύ.
1: Τέλειο.
0: Αφήνω το Queen Mary, γιατί είχα πάει για να σπουδάσω. Και αφήνω το Queen Mary σε ξυλό. Φεύγω από το κάμπους. Πηγαίνω, κάνω μπάνιο, ετοιμάζομαι να πάω πλημμένος, ντυμένος. Και έχω φωτογραφία με τη Ριάννα. Απλά έχω βγει σαν το Κρέμλιν, γι' αυτό το λόγο δεν την έχω ανεβάσει ποτέ. Που έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Στάμα.
0: Έτσι.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάντα. Έχετε και καινούργιο τραγούδι από τον Απόν.
1: Νομίζω ότι θα έλεγε ότι έχετε και άλλη ιστορία με κάποιον άλλον που έχει φάει. Αλλά κράτησε
0: δεν έχω φάει, έχω γνωρίσει και την Britney.
1: Το ξέρω. Μου έχει δείξει φωτογραφία. Που είναι σαν την. Μην πω, δεν θέλω να πω όνομα τώρα.
0: Όχι, που μου έλεγε ότι έχω πάει στο Μοντάπ τη, έχω βγάλει φωτογραφία με το Κέρινο. Και σου λέω δεν είναι αυτή.
1: Δεν σου έχω πει εγώ τι
0: πει.
1: Άλλο το έχει πει αυτό. Εγώ σου έχω πει ότι στη φωτογραφία που μου έχει δείξει με την Britney, η Britney είναι σαν τη Στέλλα Πεζαντάκου. Σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Και έχω γνωρίσει και την Τζάνετ Τζάκσον από κοντά.
1: Κατουριά με πάνω μου. Ναι.
0: Έχω τον Κάλουμ Σκότ, έχω γνωρίσει. Έχουμε βγάλει και βιντεάκια μαζί με αυτού. Πήγαινε στη Ζάκη, θα μου έλεγε. Περνάει πάρα πολύ ωραία τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Ποιον έχω γνωρίσει από κοντά.
1: Έλαντε.
0: Έχω γνωρίσει μοντέλα.
1: Την Τζίτζι και την Μπέλα, το ξέρουμε αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Εντάξει, είμαστε οκ. Okay.
0: Έχουμε κάνει eye contact με τον Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρω τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Αϊκόντακτ με το Χάρι Στάιλς.
0: Ναι, ναι, το χαιρετούσε σε μια συναυλία.
1: Α, σε χαιρετούσε και αυτό πίσω.
0: Με χαιρετούσε και αυτό πίσω, αλλά του κάνω έτσι το χαρακτηριστική μου κίνηση και μου κάνει τη χαρακτηριστική μου κίνηση πίσω.
1: Μάλιστα. Σαν το φίλο μου το Σπύρο που είχε έρθει στο μαγαζί στην Πάολα και χασμουριόταν και τον έβλεπε Πάολα και τον ξεμάτιαζε από πάνω.
0: Ναι, εντάξει, το χαίρομαι πολύ. Το... Είναι πάρα πολύ σωστό να συνδέει το Χάρι Στάιλς με 80.000 κόσμο από κάτω.
1: Δεν είναι το ίδιο με το θέαμα πάνω στο Μαρούς που δουλεύαμε τότε. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις πότε ξεκινάει άραγες, στο Λόχαν.
0: Άραγες δεν ξέρω. Άραγες δεν έχω ιδέα. Θέλω να σου πω σε άλλα νέα ότι εγώ ξεκίνησα kickbox.
1: Μισό λεπτό, πρέπει να ήταν κάπου τέτοια περίοδος πέρυσι που ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Είναι λάθος αυτό που κάνεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Άκου να θα σου πω κάτι.
0: Όχι, φέτος το έχω αποφασίσει.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα που ξεκίνησες kickbox. Επίσης ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει το kickbox και πόσο πολύ σου αρέσει, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ξέρω παράλληλα όμως.
0: Πώς πονάω.
1: Ας τον πόνο.
0: Φέρω, ξύπνησα το πρωί και με έχουν δει.
1: Και εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο χθες, πονάω παντού. Ξέρω όμως πόσο άνθρωπος δεν σε αφήνει να σταθείς όρθιος.
0: Πηγαίνω το πρωί.
1: Και.
0: Και προσπαθώ να σταθώ εγώ όρθιος για να κάνω αυτό. Την προπόνηση. Αλλά πηγαίνω το πρωί.
1: Μπράβο. Στο δίνω. Εγώ είμαι δίπλα σου. Και εγώ το πρωί πηγαίνω. Φώτα κλείστα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.

0: Σουτζουκάκι. Στον Προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σατσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25-798.
8: This region here is the heart of the beast.
9: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
10: Μπράβο, 89,6.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα λοιπόν. Εδώ είμαστε. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σα. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώ απέναντι μου.
1: Η Λένια Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Και μην ξεχνάτε ότι ένα μασούτη είναι δίπλα μα. Δίπλα σα, δίπλα σε όλο τον κόσμο τέλο πάντων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένα μασούτη ο οποίο στέκεται. Στέκεται. Όχι, είναι δικό μου. Στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Είναι τρίτη, θέλω να θυμάσαι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Είναι τέλο του μήνα. Και είναι αυτό ο μήνα, παιδιά. Ο οποίο αυτό ο μήνα, να πούμε ξανά ότι είναι, ήταν σαν 7 μήνε. Λε και ζήσαμε όλο το χειμώνα μα. Μα πήρε όλε τι διακοπέ πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως ο μασούτης είναι εκεί για να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Ο μασούτης είναι εκεί γιατί πας μέσα ρε παιδί μου και βλέπεις τις προσφορές και λες αυτό. Βλέπεις τη μία προσφορά έτσι που είναι το προϊόν πάτημα που την έχει κάθε Σάββατο, χαμογελάς επίσης. Σου έρχεται και πας notification
1: γιατί
0: με προσφορά της ημέρας.
1: Είσαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Οπότε πας, κάνεις και την ανακύκλωση σου εκεί πέρα, έχεις και τη MasterCard, κερδίζεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ 20 στο λογαριασμό σου. 6-6-6-6 παιδιά, να ξέρετε.
1: Μάζευε από εδώ, μάζευε από εκεί, κάτι γίνεται δουλίτσα.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα τώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Νίκος, επέλεξε αυτά τα χείλη και εσύ λες daily throwback.
0: Ναι.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, η Σούσουρο. Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback που καθημερινά έτσι εδώ ξεντυλίγουμε το ταλέντο μας.
1: Λοιπόν, είσαι μαζί μου.
0: Είμαι.
1: Σε αυτό.
0: Και έχω πετάξει.
1: Μαζί σου σε κα. Θα σε πάω.
0: Θα με πας.
1: Στο 2009. Στην πολύ ωραία εκείνη εποχή.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη να είναι ο συνθέτης του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Ενώ στη στιχουργική είναι ο Μάνος ο Ελευθερίου.
0: Γι' αυτό λοιπόν σε χώρισε ένα θεώρησε.
1: Έλα,
0: δεν το ξέρεις. Ρε εσύ, Μάνο Ελευθερίου δεν έχει γράψει και πολλά. Έχει γράψει το «Έχω πρόβλημα υγείας» που ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πρόβλημα υγείας. Εννοώ σε λαϊκούς. Με τον Κοντόπουλο εννοώ μουσική, ρε.
1: Ναι, ναι, λες ψινάκι στο χείρι.
0: Ναι, ναι, καλέ. Εννοείται. Και δεν θυμάμαι να έχει γράψει σε άλλο λαϊκό.
1: Άκου. Δεν με νοιάζει. Το ξέρω.
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή πραγματικά. Ερώτη Κρός λέει. Το λέω εγώ.
1: Γιατί. Πράγμα, γιατί συγκλονιστικά.
0: Πάρ' το.
1: Με πω,
0: στο κάμω δώρο.
1: Όχι, όχι.
0: Στο κάμω δώρο. Α, στο κάμω δώρο.
1: Στο κάμω δώρο.
0: Στο κάμω δώρο. Στο κάμω δώρο. Αναθεώρησε λοιπόν, πέντε τζίτα.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι, θες να μου πεις κάτι με αυτό? Το έκανες δηλαδή για να θέλεις κάτι να...
0: Και να θέλω εσείς αλλού.
2: Είσαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού.
0: Έχει τον αντίξει ξεκινήσει και αυτό το TikTok που κάνει στο... που έκανε σε γυρίσμα το καλοκαίρι το...
1: Βεβαίως, το...
0: Talent show.
1: Το talent show, αυτό το music talent show.
0: Αυτό.
1: Εξαιρετικά περάσαμε εκεί μαζί με τη Λίλα και τον Μιχάλη.
0: Μαγικά.
1: Μαγικά ήταν, βεβαίως. Θα το δείτε. Έχετε να δείτε. Ου, πολύ πράγμα εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Παίζει και στο MAD από ό,τι είδα μετά το TikTok.
1: Παίζει και στο MAD μετά το TikTok, αλλά στο TikTok γίνεται η προβολή. Εκείνη την ώρα δηλαδή που
0: υπάρχει. Η καταστασιών δηλαδή.
1: Και τα reactions και όλα αυτά.
0: Αυτά.
1: Χαμός.
0: Έτσι.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά φινάλε.
2: Φτάνουμε στο φινάλε, ναι, αυτέ εδώ τι. Ξεκινάνε και τα γυρίσματα του Voice τώρα.
1: Ξεκινήσανε.
2: Έγινε το πρώτο γύρισμα που έγινε το αφιερωματικό στον Γιώργο
1: Μαρκάκη. Και το reveal στην ουσία του τέταρτου κριτή που έχουν ανακοινώσει την Πάολα.
2: Ακριβώς.
1: Διαφορετική επιλογή. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κιόλας.
2: Ποιο, για την Πάολα.
1: Έξυπνη δηλαδή. Επιλογή.
2: Για
1: ναι,
2: την
1: δηλαδή, ναι, η Βανδί που λέγανε και που αυτό ήξερα κι εγώ. Ήταν μια αναμενόμενη λύση.
2: Θες να σου πω κάτι τώρα και θα το πω τελείως από μέσα και ελπίζω να μην πω κανένας. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, επειδή η Πάολα έχει πει άπειρες φορές ότι εγώ δεν θα πήγαινα στα Λενσό γιατί δεν μπορώ να κρίνω, δεν. Είμαστε λοιπόν στη συναυλία της Πρόλας και μου λέει, εγώ μου λέει ήρθα στην Αθήνα για κάτι άλλο. Πώς βρέθηκα, μου λέει, να είμαι στο Voice, τέλος πάντων. Δεν το κάνει, δεν είναι άνθρωπος που θα κρίνει ούτε λίγο. Και αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος τώρα είναι το πραγματικό πρόσωπο της Πάολα.
1: Κάτσε να πούμε. Δεν το πω πάλι το καταλάβουμε κι εμείς που δουλεύαμε μαζί.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Πάρα πολύ. Και έχει όντως χρυσή καρδιά. Και σε όποιον το λέω, επειδή όλοι έχουν πλάσει μια εικόνα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη, είναι χρυσή καρδιά. Και δεν το έκανε πραγματικά σαν φόρο τιμής σε εισαγωγικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί του συνέδεε μια πολύ δυνατή σχέση. Και οικογενειακό του συνέδεε μια πολύ δυνατή σχέση. Οπότε αυτό ήταν ο κύριος λόγος.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνική.

0: Φα-φα-φα, λέει ένα ζευγαράκι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα daily couscous. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Τι λένε ζευγαράκι, περνάμε και τη βλέπουμε κάθε μέρα από το. Στην Ποσειδόνο εκεί πέρα. Κάπω έχει κάνει αυτό το τέτοιο, βέβαια. Με τον Σταμάτη Γονίδη. Αμέ.
0: Με την άτυχη στιγμή, τι είπε και αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι. Είναι μια ηλικία που λέει.
1: Θα σου πω κάτι. Περίμενε. Εγώ δεν προσβλήθηκα. Περίμενε όμως. Εγώ με το θάνατο, γενικότερα. Και ήδη από τότε που πέθανε ο πατέρας μου και όταν πέθανε ο πρώην σύντροφός μου που είχε φύγει από τη ζωή, τον ξορκίζουμε πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή μπορεί να βρίσκομαι σε ένα σημείο και να λένε
0: είμαστε
1: κάποιοι.
0: Είμαστε εθεροβάμονες. Δηλαδή δεν δεχόμαστε. Τους το δοκαμιλίζουμε. Μπορεί αυτά που λέμε στα μεταξύ μας όταν τα ακούσουν να τα λένε έξω.
1: Εννοείται.
0: Τι λέει, ντροπή.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω ότι ήταν κομψό, αλλά θεωρώ μια τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Με δύο ποτά παραπάνω.
1: Δηλαδή δεν μας πειράζει αυτό και μας πειράζει αυτό και δεν μας πειράζει ποια έχουν βγει σε όλα τα. Αυτό που λέγαμε και χθες, έχουν βγει σε όλα τα προχθές που το λέγαμε στα πρωινά. Ναι. Και το έχουν τραβήξει, μας πειράζει αυτό.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Με Κατερίνα Λιόλιο, με Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, φτάσαμε στο φινάλε. Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν, παιδιά. Εμείς αύριο εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar.

0: υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
9: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
8: Στη σόγια.
9: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
8: Εγώ θέλω.
9: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
8: Χωρίς πίτα.
9: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
10: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
12: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω.

0: 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία

0: σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Κλέσσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει Μπράβο.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά.

σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά και

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
4: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: It's Father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
6: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοδιογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μαζί διασκέδαση.

ήταν η ελικοκίνου, τι σου χρωστάω, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Απών. Κάντάβα.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνης για τον Νίκο, και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τη Γεωργία.

Ήταν και την Καρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Ελένης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: πολυπισμού.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Γιώργος Μαζονάκης και Ώρες Μικρές, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, και στη συνέχεια η επιλογή του Δημήτρη, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Πέτρου, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα το 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε η χώρα μας παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1949 ο Γιώργος Νταλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Λιβοριάς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Εύης. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: This region here is the heart of the beast.
5: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε ζητά.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.

Ερωτευμένους έχουμε απόψε. Θέλω να χειροκροτήσουν μόνο οι ερωτευμένοι αυτή τη στιγμή, παρακαλώ. Τώρα θέλω να χειροκροτήσουν όλοι οι χωρισμένοι που είναι απόψε μαζί μας. Και τώρα προσέξτε λίγο. Θέλω να χειροκροτήσουν όλοι οι πληγωμένοι καψούριδες που δεν θα παντρευτούν ποτέ.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.